0: έξι. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Εγώ εξετάσεις δεν δίνω. Τέλος.
0: Στο άγχος των εξετάσεων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για το άγχος των εξετάσεων. Μαζί για το παιδί. Ακούτε Κόσμος.